0: Μίλτερ. Πάω άμα παππώ, πω είναι η Ούγκα.
1: Ώρα σέρτα. 8 horas e 1 minuto.
2: Bom dia!
3: Bom dia!
4: Bom dia!
5: Bom dia!
6: RFM 107.9.
3: Bom dia!
7: Algo de novo no ar.
6: Algo de novo no ar. RFM.
7: RFM
6: 107.9.